που είπε ο Ακέλη να Big Shelton. Είναι ένα τζιμπού δεν με μπορούσε να τσιάνω το καμίρ δημιουργού να μην τα λα μακματά να μην τάνω. Ο Βανό να μαντίνγκο να πλάνει.